Α, Φόρτιο! Έχω δίδω, Φόρτιο! Κυρία, μέρα, πάσαλε, παφρέντε, Φόρτιο! Παφρέντε, παφρέντε, Φόρτιο! Κάλε να μακάμπρε! Κάλε να μακάμπρε, παφρέντε!